μπουρλα πουρ. Το χαπάδι. Όλου σιτούρου σαχίλου κανάλι, ούμπα κουκαούλα.